0: Έλα ρε κύριε καθένα, όχι αλλά πάμε.
1: Όλα πάμε να πηγαίνει.
0: Νομάια.
1: Όλα πατάγα διδερδάζει ο λαμδάζει. Αλλά όλο ο μπαλαντζεύε καταλιάζει.
0: Ναι, όλα τάγα διδερδάζει ο λαμδάζει καταλιάζει. Ε,
1: παλαβάρο ο λαμδάζει καταλιάζει. Ο να πατάγα διδερδάζει ο λαμδάζει.
0: Δεν ξέρω τι τράχω ρε νωρά.
1: Όχι, τα ρόχα, εγώ σου έμπαιρα, εγώ τα είχα λύσει και το παιδόκα.
0: Έχω τόπο και χάντα μαρό γουάλια.
1: Ενώ πατάγα της κατάνε να πεις τρέει με λμά χαρά που πανενέβη κατά γιάδι.
0: Δέρσο.
1: Ο παγκαρδί καλυμπαϊβό με λμά καντζάρο.
0: Χα, παγκαρδί καλυμπαϊβό με λμά καντζάν καχυράκο.
1: Καντζάρο, μα έτσι θα ζωτάσαι δάδι.
0: Ω, αμούν χώτα σειράκο αιώ.
1: Να, να,
0: τα ρίχνουμε για καντζάρι, τα βγαίνει μαρβάτο. Να, μαρά, μαρβάτο, δεν είναι τσάρτσε, μαρβάτο. Ναι,
1: είναι μαρβάτο.
0: Χάζα το πρίγμα, το πια τα ρίχτα λάρε. Σιρούνα, μα,
1: τα πειράζει κό.
0: Χωτό χολάρι, τα ρίχτα, μα, οκτελή, σιρούνα, μα. Ω,
1: χωτό, βέλα, τα φέρω, να πω καρδίκα, λίπα, είπαμε, μα καντζάρο,
0: πρεβατά, λίπα, γκουντέβια, κατά γιάντου, τζι.
1: Ο γάτα βιά, ο μέρα βαζίρα τα σιάχα, παρά τα βακί.
0: Τι.
1: Και αγαμάξω εζαμίρ τα υπαρογράμμο, τα τέλη τα λέω που μέρα βαζί. Και να γιά του, να κατάσσε καλά η διαβαλίο.
0: Τι, τι.
1: Για ο τέβελα και να κάνα γιά προγόλα, τα διά ρόγουλο δε μας διγάρτα, εμπια, δίκη να γιά προγόλα, να γιά βαζίρα βαντούα, ο κασμαγόλ δε γόντε, να καχαμπέρα υπασκάβαλε, εζαμίρ το παρογράμμσι.
0: Τι, τι.
1: Δεν θα μίξω να λέει, μα ήταν αγιά ψούκ, τα για φιλεστή, δεν είπα στάνα με να βάξω από μέσα γύρω και με νεμιστό, τα γουστάνα τα έκανα στο γιά και τα αγιά ψούκ, τα αγιό.
0: Τζι, τζι.
1: Θα μίρω τα λέει, τα άντα παρεβάχαμε, τα κοιτάγα μου τα πάθα, τα κοιμού, δεν σπίρε τα παρογραμμίνα, αλλά καζαγά, βάλε τα φιλεστή, δεν χουζά παρογραμμίνα, κρολό.
0: Αω, χα, δεν σιδίρω που σε άλλα γαούλη, δεν σιδίρω που σε αουριδέλη, δεν σουκριά, αδάκομ. Θα μίρω ρόρ δεν πάχ πολλά να πέζε να χωναμάει, μα αουριδέλη, δα. او شکریا دا کوم چې د ما په څیر پروګرامونه او ریډلی دی ما په څیر لګول یا مې دای پېژني دا ټول شکریا دا کوم چې جوړم ویلا کا چې ما
1: مته د خوانو کوارته د پروګرام چې فایلینګ مې ورده کال مې چې مې څه نه وی تا کړه نو کدا خو مې وزیر تا ونه یا په ډېر خلی پاتې دا خبره ده ایوا خو چې زمير پروګرام لا کا ستارت کوم چې دا خو نه یا د ذکر په
0: شکل حالا دې ساتو کالا د کډرو کا جی جی
1: پمیش خو ډیر
0: ګرونی او خو ډیر ویرونی سایدا پموجا ډیر ګرونی خو ته ډیر ویرونی سایدا زاله ما شو کی الله پما دا
1: سایش ورا او دا ها ها ما کی زلاک کوي زرکی را کډیر تا جن کای دی غوري چې زرکی وی چې لان کی ډیر لره نار راون دیو
0: سایدا بیغام اوسه ان شاء الله سایش ورا ټیکس لا اوکی اوکی اوکی الله پما